0: Ήμενε ενώ πάει αυτή τα πανόκη, η νέα βακέ στα πανόκη, μου πού ωραίο.
1: Sitter. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.